0: Πήγε μου ράτ.
1: Τώρα από την κατάσταση. Βίλια, βίλια,
2: Hepinize elveda, hoşça kalın.
3: Oh be, kurtulduk bu yerden. Hepinize birer çay benden. Şimdi İstanbul'a